0: Άμολα, άμολα.
1: Έντα, για πού να ζα.
0: Πομάλο, πομάλο. Άντα, έως λίγο δεν μάθει. Άγια σε.
1: Χατσιά, παντρί.
0: Μα, λιούπιτε, Μάικ.
1: Άι, κορένε τους.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Το ήτο. Ο τκόρη είναι άτρε. Γιατί για το μαλώσει την ζενιρό και να τα κόμεστε. Ο βρονέκο. Ο γονιό το μη δούδι, ο εσμαρόγενη του, ο κλαγολίτσι, ο σιέκια μου. Τρέβα ο τμπάμπε και διέντα μάμε. Ήτο χβάλα μπόγου σε μπούδι.